0: θα πρέπει να ξεκινήσει μέσα από τα σχολεία και από τη νέα γενιά. Αλλά το ιδιαίτερο είναι ότι, μάλλον αυτό που θέλω να το πω και να τονίσω είναι ότι αν για παράδειγμα πάρουμε μια απόφαση, πάρει η πολιτεία μια απόφαση και πει ότι γκρεμίζω την Αθήνα και την ξαναφτιάχνω, αν κάνουμε όλοι εμείς τα ίδια, δηλαδή, μάλλον όχι όλοι εμείς, όλοι εσείς, γιατί εγώ δεν οδηγώ, αν αφήνουμε τα αυτοκίνητα στα πεζοδρόμια, τα μηχανάκια στα πεζοδρόμια, κλείνουμε τις διαβάσεις, κλείνουμε τις ράμπες διέλευσης που είναι για τους ανθρώπους που έχουν κινητικά προβλήματα και όχι μόνο, όπως για παράδειγμα και για τις μητέρες που μεταφέρουν τα παιδάκια με τα καρότσια, ή αν βάζουμε εμπόδια στους οδηγούς της όδευσης τυφλών, τότε πραγματικά δεν έχει νόημα οποιαδήποτε παρέμβαση γίνεται, γιατί γίνονται παρεμβάσεις, η αλήθεια είναι, αλλά πολλές φορές όλοι λειτουργούν όπως τους βολεύει. Δηλαδή, βολεύει κάποιον να παρκάρει εκεί, θα παρκάρει εκεί. Βολεύει κάποιον να σταματήσει για 5 λεπτά, θα μείνει για 5 λεπτά, για 10 λεπτά, για μισή ώρα, για μια ώρα. Και δεν τον νοιάζει αν κάποιος άνθρωπος κινδυνεύει, αν κάποιος άνθρωπος περνά και δεν μπορεί να κινηθεί και θα πρέπει να πάει από τον δρόμο με κίνδυνο τη ζωή του. Δυστυχώς δεν νοιάζει κανέναν εκεί έξω. Η αλήθεια είναι αυτή. Και αυτό το βίντεο το έκανα για αυτόν τον σκοπό, το ανέβασα, για να καταλάβουν όλοι όσοι το δουν και όσοι το έχουν δει, ποια είναι η δυσκολία που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Γιατί εμείς μπορούμε να τα λέμε και μπορούμε να τα γράφουμε, αλλά δυστυχώς πιστεύω ότι δεν τα διαβάζει κάποιος, άρα η εικόνα είναι κάτι που μένει. Και αυτό φάνηκε από την συμμετοχή που είχε αυτό το βίντεο και τα σχόλια που έχω διαβάσει αυτές τις μέρες που το ανήρτησα, που δεν το περίμενα και εγώ να σας πω την αλήθεια. Αλλά πιστεύω ότι έστω και με αυτό κάποιοι άνθρωποι, και αυτό που θα ήθελα μάλλον, είναι ότι όσοι το δουν να ευαισθητοποιηθούν και να σταματήσουν να δημιουργούν εμπόδια στις καθημερινές μας μετακινήσεις.
1: Κρίνεται δηλαδή ότι είναι θέμα νοοτροπίας.
0: Είναι θέμα νοοτροπίας, ναι. Δυστυχώς λειτουργούμε όπως μας βολεύει. Και δεν μπαίνουμε στη λογική να σκεφτούμε ότι με τη συμπεριφορά μας δημιουργούμε πρόβλημα. Αυτό είναι κάτι το οποίο το βιώνω εγώ τώρα πάρα πολλά χρόνια. Είμαι 43 χρονών και κινούμαι μόνος μου από όταν ήμουν 10 ετών. Ξεκίνησα να κινούμαι το Λευκό Μπαστούνι που εκπαιδεύτηκα στη Σχολή Τυφλών. Και συνεχίζω μέχρι σήμερα. Από τότε, όλα αυτά τα χρόνια, τα περισσότερα εμπόδια δεν οφείλονται σε κακή κατασκευή, οφείλονται σε κακές παρεμβάσεις, δηλαδή κακές πρωτοβουλίες. Πώς να το. Μπορώ να βρω τη λέξη να το πω. Σε κακές, μάλλον, συμπεριφορές οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών.
1: Δεν ζητάτε δηλαδή και κάτι από την πολιτεία, ας πούμε, ή από το Δήμο?
0: Από την πολιτεία και από το Δήμο ζητάμε να εφαρμοστούν μέτρα στοχευμένα και πολιτικές ώστε να υπάρχει πρόσβαση παντού. Να γίνουν πεζοδρόμια, να μπουν οδηγιώδεσεις τυφλών περισσότεροι, να σχεδιαστούν όλα αυτά σωστά για να μπορούν να είναι χρηστικά και λειτουργικά. Αλλά όμως αυτό θα πρέπει να γίνει συνδυαστικά με την εκπαίδευση των πολιτών, της κοινωνίας, των ανθρώπων που ζουν σε μια οργανωμένη πόλη, ώστε να γνωρίζουν ποιες είναι οι παρεμβάσεις αυτές που γίνονται και για ποιους ανθρώπους γίνονται οι παρεμβάσεις συγκεκριμένα και στοχευμένα. Και βέβαια να προσπαθήσουν να προσαρμοστούν και εκείνοι και να αλλάξουν την νοοτροπία τους, έτσι ώστε να μην παρκάρουν πάνω στα πεζοδρόμια, να μην βάζουν εμπόδια που ανέφερα και πριν και τα είδατε και στο βίντεο.
1: Πώς νιώθετε που υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση από την κοινωνία, από την ελληνική κοινωνία?
0: Εντάξει, σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο είναι χαρμόσυνο. Πολλές φορές νιώθω εκνευρισμό, πολλές φορές νιώθω απογοήτευση γιατί θέλω να πάω κάπου και δεν μπορώ να πάω ή πηγαίνω με κίνδυνο τη ζωή μου. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι που δυστυχώς επιλέγουν να μετακινούνται μεταξύ και να μην περπατούν στον δρόμο γιατί υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια. Όπως υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι που δυστυχώς λόγω του ότι δεν έχουμε εκπαιδευτές κινητικότητας και προσανατολισμού και είναι ένα από τα βασικά αιτήματά μας το οποίο μπαίνει και στον Πρωθυπουργό γιατί θέλω όλους να σας καλέσω σε μια μεγάλη διαμαρτυρία που οργανώνουμε στις 15 Οκτώβρη στο Μέγαρο Μαξίμου στις 12 με προσκέντρωση στις 11 στο Σύνταγμα, που ζητάμε μεταξύ άλλων και τη δημιουργία προγράμματος για την εκπαίδευση εκπαιδευτών, έτσι ώστε να μπορούμε να μάθουμε όλα τα άτομα με οπτική αναπηρία να κινούμαστε με το Λευκό Μπαστούνι και ουσιαστικά να κάνουμε τη ζωή μας ανεξάρτητη παντού και σε όλα τα επίπεδα.
1: 15 Οκτωβρίου, επειδή είναι η Παγκόσμια ημέρα.
0: Είναι η Παγκόσμια ημέρα του Λευκού Μπαστούνιου, 15 Οκτώβρη. Δυστυχώς υπάρχουν μόνο 9 εκπαιδευτές κινητικότητας για όλη τη χώρα και ζητούμε να εφαρμοστεί πρόγραμμα που να εκπαιδευτούν εκπαιδευτές, έτσι ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα και σε άλλους συναδέλφους μου με οπτική αναπηρία να εκπαιδευτούν και να εξασφαλίσουν την αυτόνομη και ανεξάρτητη διαβίωσή τους.
1: Έχετε εικόνα για τον αριθμό των ανθρώπων με οπτική αναπηρία?
0: Περίπου στη χώρα άτομα με οπτική αναπηρία είναι γύρω στις

0: 17 με 18.000.
1: Μάλιστα. Εσείς ήσασταν είχατε σχεδόν ολική οπτική αναπηρία από παιδί, αλλά μεγαλώνοντας.
0: Εγώ γεννήθηκα με πρόβλημα όρασης, παρουσιάστηκε, μάλλον το εντοπίσαμε όταν ήμουν σε ηλικία 3 ετών. Μέχρι τα 10 μπορούσα να διαβάζω τα μεγάλα γράμματα της εφημερίδας και από τότε μέχρι σήμερα μπορώ να καταλάβω σε ένα χώρο αν υπάρχουν αναμένα φώτα.
1: Πώς ήταν αυτό που περάσατε έτσι στην ολική οπτική αναπηρία σταδιακά?
0: Είχα την τύχη καταρχάς να έρχομαι μέσα από μια οικογένεια η οποία μέτρεξε και εμένα, ενημερώθηκε για τα ζητήματα αυτά που αφορούν την οπτική αναπηρία. Στη συνέχεια πήγα στη σχολή τυφλών από μικρή ηλικία, οπότε εκπαιδεύτηκα ως άτομο με οπτική αναπηρία. Έμαθα το σύστημα γραφής και ανάγνωσης Μπράιλ. Μεταξύ άλλων, έμαθα κινητικότητα, προσανατολισμό και δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης. Οπότε ουσιαστικά όταν έχασα ολικά την όρασή μου, υπήρχε μια πιο εύκολη και πιο ομαλή προσαρμογή. Αλλά το ζητούμενο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πόσο έχεις αποδεχτεί το πρόβλημα που έχεις. Δηλαδή μια οικογένεια μπορεί να βοηθήσει το παιδί της όταν έχει αποδεχτεί το πρόβλημα που έχει και να προσπαθήσει μέσα από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις να δώσει λύσεις και να βοηθήσει ένα παιδί έτσι ώστε να μπορέσει να κάνει και αυτό τη ζωή του και να εξελιχθεί όπως εξελίχθηκα εγώ. Είναι το α και το ω, όπως αυτό εμένα με βοήθησαν κυρίως η οικογένειά μου και οι εκπαιδευτικοί που συνάντησα κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής μου. Και τους χρωστάω ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Τώρα από εκεί και πέρα, όταν κάποιος χάνει την όρασή του σε μεγάλη ηλικία, και εκεί θα πρέπει να το αποδεχτεί, θα πρέπει να το βοηθήσει το οικογενειακό του περιβάλλον και να του δώσει την όθηση ουσιαστικά να μπορέσει να εκπαιδευτεί και να συνεχίσει τη ζωή του.
1: Ως προς αυτό, θεωρείτε ότι όλοι έχουν πρόσβαση σε αυτή την εκπαίδευση από την παιδική ηλικία?
0: Είναι πρόσβαση ένα στην εκπαίδευση ζήτημα. Δυστυχώς δεν έχουν όλοι. Έχουν αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να έρθουν στην σχολή τυφλών είτε στην Αθήνα είτε στο παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη. Και οι ενήλικες όσοι μπορούν να έρθουν στο σύνδεσμο τυφλών για να εκπαιδευτούν εκεί. Γι' αυτό ζητάμε να γίνει πρόγραμμα εκπαίδευση κινητικότητας, έτσι ώστε να δώσουμε την ευκαιρία να έχουμε πολλούς εκπαιδευτές, γιατί οι εκπαιδευτές που έχουμε σήμερα δεν επαρκούν, για να μπορούν όλοι τελικά να έχουν πρόσβαση σε αυτό το αγαθό, το σημαντικό αγαθό της εκπαίδευσης στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης.
1: Να σας ρωτήσω τώρα κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Είστε παράλληλα και μουσικός.
0: Είμαι τραγουδιστής. Τραγουδάω παραδοσιακά δημοτικά τραγούδια εδώ και 25 χρόνια.
1: Πώς επηρέασε αν την επηρέασε τη μουσική σας έκφραση ή και την επιλογή να ασχοληθείτε?
0: Θεωρώ ότι δεν την επηρέασε. Είχα την τύχη, καταρχάς η μουσική μου άρεσε από πολύ μικρός. Δηλαδή από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου, θυμάμαι να μαθαίνω και να τραγουδάω δημοτικά τραγούδια. Ήρθα σε επαφή με τη μουσική στη σχολή τυφλών, έμαθα ακορντεόν και αρμόνιο και στη συνέχεια έκανα βυζαντινή μουσική στο Φάρο Τυφλών και ασχολήθηκα ενεργά με το παραδοσιακό δημοτικό.
2: Η καρδιά μου με μεγάλη, η καλύβα μου μικρή.
0: Τραγούδι σε ηλικία 18 ετών, από φοιτητής δηλαδή, ξεκίνησα να δουλεύω επαγγελματικά. Θεωρώ ότι δεν με έχει πειράσει το ότι δεν βλέπω. Με έχει βοηθήσει το ότι είμαι ανεξάρτητος και ότι μπορώ να πάω παντού όπου χρειαστεί να παρευρίσκομαι. Και από τότε μέχρι σήμερα γυρίζω την Ελλάδα, πηγαίνω στα πανηγύρια, στις εκδηλώσεις, στους γάμους και όπου με καλούν και τραγουδάω και δίνω χαρά στον κόσμο και παίρνω και εγώ χαρά από τους ανθρώπους που συμμετέχουν στο γλέντι, στο γλέντι που κάνουμε. Υπάρχει πάρα πολύ υλικό και στη σελίδα μου στο Facebook και στο YouTube και στο TikTok που παρουσιάζω τη δουλειά μου. Και είμαι πάντα στη διάθεση όλων σας, έτσι ώστε να περάσουμε καλά και να γλεντήσουμε και να περάσουμε όμορφα.
1: Θα χαρούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ
1: και
0: να είστε καλά και πάντα στη διάθεσή σας.
3: Μάλιστα, φίλοι ακροατές, νομίζω αυτό πρέπει να μας βάλει όλους σε σκέψη, να μην είμαστε εγωιστές, πάντα να σκεφτόμαστε τους άλλους. Νομίζω εδώ στη Νέα Ζηλανδία η μετακίνηση των τυφλών πρέπει να είναι πιο εύκολη, γιατί ξέρω, άμα παρκάρεις το αυτοκίνητο σου στο πεζοδρόμιο, αμέσως θα φας κλίση. Τέλος πάντων, ωραία μουσική. Έχουμε καιρό να ακούσουμε από τις αδερφές Φεργαδιώτη. Τώρα θα ακούσουμε μόνο από την Ηλεάνα με το ούτι της που θα μας πει από τα γλυκά σου μάτια. Ηλεάνα Φεργαδιώτη.

πολύ ωραία από την Ηλιάνα Φεργαδιώτη από τα Γλυκά Σου Μάτια. Ένα τραγούδι από την Ερυθρέα στα δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας. Τώρα φίλοι ακροατές, είναι καιρός για τις ανακοινώσεις, γι' αυτό ακούστε προσεκτικά σας παρακαλώ. Η πρώτη ανακοίνωση είναι για την ετήσια Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας του Wellington, που θα λάβει χώρα την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, δηλαδή την επόμενη Κυριακή που μας έρχεται, ώρα 3 μετά μεσημβρίας, μόλις τελειώσει η εκπομπή της κοινότητας. Προσοχή σας παρακαλώ, διότι το προηγούμενο βράδυ βάζουμε τα ορολόγια μας μια ώρα μπροστά. Γι' αυτό μην αργήσετε στη συνέλευση και σας παρακαλούμε να πληρώσετε τη συνδρομή σας το συντομότερο, όχι λίγο πριν από τη συνέλευση. Πάντα το λέμε, αλλά πάντα δεν το κάνετε. Σας παρακαλώ. Τώρα, η δεύτερη ανακοίνωση αφορά μια έκδοση βιβλίου με θέμα «Οι ελληνικές κοινότητες της Νέας Ζηλανδίας». Ακούστε προσεκτικά, θα το πω και στα αγγλικά. Ο ιστορικός και ερευνητής καθηγητής Αντώνης Χαλδαίος θα επισκεφθεί τη Νέα Ζηλανδία τον Οκτώβρη, δηλαδή τον μήνα που μας έρχεται, να αποτυπώσει την πορεία της κοινότητάς μας από το παρελθόν μέχρι και σήμερα. Έχει ήδη εκδώσει 11 βιβλία από διάφορες κοινότητες της Διασποράς. Είναι μια μοναδική ευκαιρία να καταγράψουμε τη δική μας ιστορία και εξέλιξη. Σας καλούμε να συμμετάσχετε μοιράζοντας τις ιστορίες και εμπειρίες

depends on us sharing our experiences. So Dr. Haldeos will have a wide range of material to draw on. If you would like to participate in this historical publication, please get in touch at the earliest so we can send you a short questionnaire, which we will then forward to Dr. Haldeos. There will be an opportunity to meet Dr. Haldeos while he is in New Zealand. You can request the questionnaire either by email from admin@greek.org.nz or contact the president of the Greek community, John Galdelis, on 021-569-533. Με πληροφόρησε η κόρη μου ότι πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης και πράγματι την περασμένη Κυριακή ο Μίτσος και ο κυρέος το βεβαίωσε στην εκπομπή που έκανε. Ομολογώ ότι δεν είχα ακούσει Μαζωνάκη, ξέρω εγώ μήπως αυτό κάτι μου λέει. Η κόρη μου σοκαρίστηκε που δεν τον είχα ακουστά. Τι να πω, συγγνώμη. Για την ηλικία μου ή για τις μουσικές μου προτιμήσεις. Τέλος πάντων, τώρα νιώθω μια υποχρέωση να τον παίξω και ελπίζω να σας αρέσει εσάς. Να ακούσουμε ένα σύντομο ποτπουρί. Με λένε Γιώργο, ανήκω σε μένα, ποτέ δεν θα μπω σε άλλο σώμα και τελευταίο, ποτέ να μην χαθείς από τη ζωή μου. Γιώργος Μαζωνάκης, καλή σας ακρόαση φίλοι ακροατές.

Και εδώ φίλοι ακροατές, χωρίς να το καταλάβουμε, τέλειωσε ο χρόνος μας. Σας υπενθυμίζω ακόμα μια φορά για την ετήσια Γενική Συνέλευση την επόμενη Κυριακή. Αύριο 21 Σεπτεμβρίου έχουμε την ησημερία, Equinox δηλαδή, οι μέρες και νύχτες έχουν την ίδια διάρκεια, 12 ώρες ημέρα, 12 ώρες νύχτα. Και το σημαντικότερο, το επόμενο Σαββατόβραδο, πριν από τη Γενική Συνέλευση, βάζουμε τα ορολόγια μια ώρα μπροστά. Γι' αυτό μην χάσετε τη Γενική Συνέλευση και έρθετε μια ώρα αργά, θα έχει πλάκα. Κανονικά αυτή την εποχή πρέπει να έχουμε άνοιξη, αλλά κάπως δεν τη βλέπω, δεν ξέρω. Πέμπτη βράδυ που ήρθα στο στούντιο έβρεχε καρεκλοπόδαρα. Πρόβλεψη για την Κυριακή ήταν για πρόσκαιρες βροχές. Δεν ξέρω, ρίξτε μια ματιά έξω από το παράθυρο να δείτε αν η πρόβλεψη ήταν σωστή. Σας υπενθυμίζω ακόμα μια φορά για τον ελληνικό κινηματογράφο που θα προβληθεί κάθε Τρίτη τον Οκτώβριο να κρατήσετε τα βράδια ελεύθερα. Μείνετε συντονισμένοι για την εκπομπή της Ιεράς Μητρόπολης με την Καρλώτα. Έχουμε καιρό να σας παίξω ρεμπέτικα. Άντε 10 λεπτά ρεμπέτικα να έχουμε. Πρώτα ο Απόστολος Νικολαίδης, κάτω στα Λεμονάδικα, ο Γιάννης Στατασόπουλος θα μας πει «Μάγισσες φέρτε βότανα» και ο Γιάννης Παπαϊωάννου «Πέντε Έλληνες στον Άδη». Από μένα τον Δημήτρη, έχετε τις καλύτερες μου ευχές, καλή εβδομάδα, γεια σας και χαρά σας. Να είστε πάντα καλά.

0: Και εν του καλάγω με λέει λάμπα. Ένα ματανίκο λογορή, το τόπο τέτοιο. Σε εν του ένα γίνα και τίγο με λέει μετάκο. Εν του ένα γίνα και τίγο με το λύσεις, το με το λεματένι. Ματανίκο λογορή, το τόπο τσάρτα. Εσύ τον είπα μπροδά άλλια μου. Τον είπα μπροδά είναι μπράουν. Τον είπα μπροδά είναι μπλου. Σένα, μπροδά είναι μπροδά. Και μου είπανε, νίντα πόσο τίγο ένα τζάκ σιγό. Εβίδα πάτα να ειτούμε τίγο και να μουριετούμε. Μα δεν το γαμμα είναι εγγόνα. Λαχώ το γαϊκέ, λούω ηκέ. Πόσο μου σαδά ηκέ. Λέει λαϊά δω κοινά λασέ του μέσα εγώ. Σε άλλα. Ντόνου του γά. Κόγανε ματένει να ομπουρού. Κόγανε ματένει να φίτσι πίτα. Σαν λόγω λαγό εγώ σαν δίκο μην κορή. Κόγανε ένα μαριουάνα. Ματένει ένα γουσό. Ρόνιγο ματένει ένα hot stuff. Κόγανε λέει ματένει ένα μαριουάνα. Κόγανε λέει ματένει ένα κόνι δερουγλού. Το τελεβίγανε η τούτου νη βακάσα μα νημόνα. Νιγόνα γάσα έλεγε ένα μόνα, σε ένα δάκα νημόνα. Κάτι σαν το ματαγάκι είναι μόνο μόνο. Σα πω στο σαδάγο, λαγό είναι τώρα το Ισέλε, που βία τα Ικάγκο, νησά έλεγε να μου γυάλμα τούα. Να νομου χιουνίζαμε σαν λαγό, σαν κολύβι. Ένα κάτι που έκανε το μουμπουλακί να υπορροδάκα του κινητσικόνα με τίνα. Ni le embasica na drag si vurenikua. E levu na kae do ti vurenikua. Mbale ta nikena tartare mai. Na matini. Ni volta la matata. E nei solo sogolotu che ta mateando in dua per veluta che matata sartu. E valvolda. Tu matini o valvolda. Che te sa che mi vuoi sosieta, eh? Ero Nicola con le vuoi fingipita. E le vuoi marijuana o tombo, covesu. Ya να τύπω ρε ούτε πατάνε.
1: Τύπω να ρούω να μάτυπω.
0: Ήα. Ήα. Του μούνε όγω να τόγω να βιτάνει βιτού μούνι. Όνομα σαν ρωτού μούνε όγω να πάμε το πάλι. Μου γονάτα λάγκρι τόγω νέλασα. Λίγους είναι το δάκα. Νιν τα πάγα τέρτερα αντούα τόγω να καλά όλα. Ιντούα να καλά. Κέντασα. Κέντασα. Βάκα σαλατάκι μα είναι πως είναι καλό.
1: Σα λέει ντόνου του βίκεντα να καλά.
0: Ήα. Σαν ντόνου. Εγώ μάντα νιον το βούνο ούτε έγωνα. Ni uno uno tenemos na bakara u lamba beka se
1: cina
0: cina na nugu dati se ga utuku chuno mateni iko toru chuno to bo vi to se ga kalu ka chuno
1: bo chuno mateni
0: bo chuno mateni ni ko ni ko zabono mateni ke do na ka do iko ke ko uno ngone chiko mate vitali ko do una o vitali ko taltala vitali ko selevu ni ko mateni ko ko ko yeli ono numo ni kirma indona ke selevu ke to mo να τράξει λίγο το μεγάλο, να τα βαγατάρ τα ράτου μαϊ, να μαθαίνει. Σαν τσούξα να τούνα. Τα βατάλες άμα δει του μέσα να μπορεί. Με σύμβητα τα λένε, με και ένα άις. Με και τον τόμο μου λαγάκι να βαγαρε ρεύα να μαθαίνει. Να ρίδε του, λίγο να κάνω τον τόμο μου, σαν το τεχνικό. Δεν τα λένε, τα μία τούνα. Νίμω σώτα σαν κατούρα, να λέω, αω, αω, μαθαίνει σάκα. Να λέγα λέω, τα ρεβούρα βούρα του Νικό, βίλ και μίτσι. Δεν είναι δίλτα καρά. Να ματένει.
1: Δεν είναι σαν. Δεν. Βούγκα βίκη μην είναι σημαντικό. Σου βίκη μην είναι το να πάω. Σε έχω κοιτώ και το γνώμη που τα παρούτα. Κοιτώ θα καπώ. Γκώνα νι τον τον τόνου. Κοιτώ που λένε μητέ. Ντόνου και δεν μπορεί. Σε κύριο που καθαλά. Να υπάρχει με δάλλο ότι είναι γκώ. Να ματένει. Μαρτένει είδα βαθμό και δίνει κάθε γατή μου να ματένει. Εγώ να λίδα βακίτ.
0: Να κάνω τα σάγα μην να ματένει. Να δω με τα σάγα και να ματένει. Μα λέω νιγόρα νιγόρα από Ιταλία γίνα. Νιώνα σα ματένει κινέντουα. Σα είναι νόμολο κοέ, σα είναι ο κοέντια. Σα να πω σαν το δεμούτα, σα βυσάω. Να πω νόμολο το λαγοκίνα, σα βυσάω. Να ηγουάλε ο άλλο να πει μαλιουάι, σα βυσάω. Μάλιστα να πω. Σα κόλεβι να καμπιούκι να βγει κέντα να τα ματέντουα με τα παγατούλεωα. Με τα λεωά. Να βγασίνητα, να παγατούλεωα τα γμινάκα. Μπουρμούρεν τα τικοκίνα.
1: Λοιπόν, εγώ είναι το ένα τάρο από κάπου. Εγώ μάντωσα να μονολογώ, είναι εκείνα, βήτα νοτάκι. Δεν βούκαμε ένα τάρο. Αλλά έκανε κουρνιού λίγο πίτι. Δεν θα μπορούν